0: Χοκάνα Χουίστ και Γέλι Αμέρ, Σος και Γέλι Ναλέτ Ριμπ, Λίνεκε Στάου Λικουίνκ, Ουτ Μαλαχ Έμπλη Ισ, Νακέ και Κουέντσι Καμπιτσελεμ, Χοκάνα Χουίστ Αοσπιτέρ Ριλινεβά, Ναουσμάν Ριλμπάλι Χαλάν Χαλάντσι και Γέλσα Λικί και Λεχ, Ναουσμάν Ουλτρασονίδο, Ρε Ριμπάλ Μακουάνι Χανά Σατσουάμ, Ριλμπάλ και Γελσκόμπλι Σαέχ, Ουτ Σα Άλι Χανά, Ναουσμάν Ράιο Έκη, Σια Χέλα Ακουάμ, Χοκάνα Χουίν Ναουσμάν Λιτσο Οκ, Σοπαλέ, Λινίνκ Ουτ Έμπλη Κοκάλ, Ουτ Χοκάνα Χουίστ Σοπάλι Χανά, Νακουάν Σατσουάμ, Ναουσμάν Λιτσαχέλ Έρνια, Απέντισε Τουμόρι Ουτ Κουάντσικ Σκομών, Αρίν Νακατσκούλ Τσισάσα Σιόλ, Χανά Μίριαμ Γουίντερ Δε Ροσάδο, Ουτ Λι Δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, Ματέσ Παλαγί, Τσαμπίλ Τσακαλιναχέχ, Ουτ Χοκάνα Χουίτ Τσαμπίλ Νεκεμπανόκ, Σα Οσπιτάλ Ρελινεβά, Λισμπορ Λεβάλ 55-50-26-35, Λισμπορ Λεβάλ Τσιρουλικάιβ Κακαλονάρ Ελιχουνκουτάν, Αάν 77-22-46-26, Νοκο Ατινάξα Εχτσί.
1: Se le rompió el vidrio del vehículo. ¡Ah, bueno! Él está tranquilo, porque va a encontrar los vidrios que necesita. Vidrios de alta calidad a precios accesibles en Autovidrios Cobán. Vidrios para todo tipo de vehículos. Autovidrios Cobán, anexo polarizado imperial. Puertas delanteras, traseras, compuertas y más. En todas las marcas y modelos. Te ofrecemos mantenimiento y reparación de cremalleras eléctricas y manuales. Llámenos o escríbanos al 33 40 62 40. 16 Avenida Zona 11 Gualón, Cobán, a 250 metros de gasolinera Gualón. Salida a Chisec. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde. Autovidrios Cobán. Si no lo tenemos, se lo traemos.
2: Esta es Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM.

0: ΣΟΕ. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimed Clínicas Médicas UT Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσις Κατλι Πάρκε Σαν Μάρκος. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Κουάχναχτ είναι ο Σαχλακάλ, ο Τσαπιλάχνισκ Ιχί. Μακόι Πενιτσίκ, Ατσού Ουκλόχ, Νικοφόρτ Ούλτρα. Να σαλοβρεσίλακάλ, Ιντάνα Οκλιμοτσόρ Ιν. Σίξαλι Αγρο Σερβίσιο, Να Τσακάτ, Φορ Αγρο, Λίτσαβιλτσούτ Ρέλαχ Ακουινέλ.
2: Y los elegidos para que sientas la fuerza son Radio Norte.
3: Por mí no te detengas, quítate la careta.
2: Radio Norte, la fuerza grupera. Disfruta de toda la fuerza en la web de Radio Norte, la fuerza grupera. A puro acordeón, a puro acordeón. Suena la fuerza. Radio Norte, la fuerza grupera. Radio Norte, la fuerza.